0: είναι μωσάς εγώ.
1: Αγρέι ευρωϊέν ενέου.
0: Είναι μωσάς εγώ.
1: Αγρέι ευρωϊέν ενέου.
0: Ιέν ενέου. Ιέν ενέου. Κρυμμέναμε, κρυμμέναμε.
1: Man's face,
0: Venro. Man's face, Venro.